0: That song blends elements of hard rock and roll with stimulating lyrics.
1: Από τον εσημερινή μέχρι το βράδυ,
2: στράτνοι κυλίτσι, κλαβδί και βάζονται.
3: Χαϊλίγκουας.
2: Κορτάς.
3: Γκόρδας.
2: Λέργας.
3: Γκόρδας ή φλάκας.
2: Φλάκας ή λάργας. Λίγκουας εξτράνιας. Μπαχτά.
4: Γράτσε, γράτσε.
5: Bienvenidos al primer radio compacto compilado de música FM totalmente desarrollado y fabricado en la Argentina. Hola, el control, comunícate.
6: Hola, me llamo Luna de Miel. ¿Me pasas a Nimón en FM?
5: No, estamos en FM, RA, con música de acá.